0: Πόνεσε ντούμε να σου κρασί. Είναι μόνο το φατσέσκο.
1: Ο τρόπος όλε περνά.
0: Per i miei gusti.
2: Se avete letto delle cose dello Uber Snip, vi posso poi in fase?
0: No, non mi interessa.
2: Uberslip.com.